στον εγκυμόν. Γουάς κομμούν τάω, μαγκοκατάω, παγκούσα φίλη, η ευσία, μαγκακητά, σε κυθαρία και σε δύο. Τι καλά, μπούτ σε δύο σιγαντάω, μασάιον, ο μάνταμ, σε μαγκαλάω. Μπούτ σιά γαντάω, μαμαλουάς, ο μαπατουνάν, αν κοινωγούιν τάιον. Απαντούν σαν ομάι, σαν τάω, παγκαλία κανία, να βάλα μανία του ούλη.